0: Ρούγκλα.
1: Γιατί ο Μάη κόλλο, μα για όπου είναι παναρό, είναι. Ο ύπο τη κυρία είναι με τα νερού, αλλά μα είναι τέχανη που να είναι έτσι τα νύμη.
0: Λέγω, ο γόνο είναι καπαραπέρα, πατήρα, ανασύβησε στην οδύνη, τέχανη που να είναι έτσι τα νύμη.
1: Μα για να είχα χαού μου ρόι, πανταπούκι, τον Ικαουρίνκο, ανασύβησε με ένα πρωτάκι, αμυνταμπά, έτσι τα νύμη. Είχα τα πιο αναχάχω με ανασέβεσης δεν τα νύνει υπουκίν που έχανε. Ανα electronics είναι αχακίν αναχώ. Να ρουν το γόνα πον τα γεν laptop, τα γεν printer, τα ink, keyboard με ανα mouse. Protectors ο άπες τυρίκι.
0: Όχι να πάρα, όχι να είδα. Κόρραπα, δεν τα νύνει.
1: Σε έχεις σιγά είμαι ένα σαν κορίκι. Για είναι πέτα γεν ink, ο τόνας υπουκίν να μην printer. Ναι αχαν αναχώ.
0: Λερμάνε, κόρραπα. Κούραπα, όχι αϊτό.
1: Στην αδόνα πένει καπού να γουά και στη φυκτή υποκίνη το μεμί με το Ιντερνετ. Ο σύμβουλο είναι να υποκίνη να μη WiFi και χάνει μακίνη να μη WiFi, ο ανακάγα ανακό.
0: Ο καντάγο μου, εγώ δεν είχα παρά να κόπα τη ράδι και στη φυκτή.
1: Είμαι και στη φυκτή που είναι το γουάνα, ανασύρβεσαι στην τανίνη. Ρε ετή με το αγκαϊνουάκι, ο ανικαπού να γουά, υποκίνη το μεμί με το Ιντερνετ. Αγιο, αρε επένει που στενά, ο νυπηρημάγα, ο νυφάστ, ανακονεξιν. Άρα έχω να πω νικα χουαγουά, να έχω νόρια, νικα πόα, νιπόνα, έχω να και να πέχα χουαγουά, νιτε πω είναι ανώ. Σι που πω και να πέπω και ένα Wi-Fi installation και χανήμα και ένα Wi-Fi με ανακαγά ανάχω.
0: Όχι είναι παρά, είναι σύρις την ταινίνη για γιου. Βαγιά, έχω να άλλο πέντου μέλα με μένει γανήγα νονάτε, έκα ακόγορο, λένε τα κασφιπτίξ. Λέρα μάνε την ταινίνη με ένα κασφιπτίξ.
1: Εν, ως που νικονάνε πέντου τανία μη πάγια και χαμταγγυρί με ηρώρα. Aki akia inanuri peira. Si bubu kina be bukin katumeki na mintanet Johan nam Starling kana ko kapua mente tapetuwa.
0: Emmanuel lei.
1: Kapu ina ko na be tayen solar systems osgona na be install di bukini ni kapeni.
0: Awo ni metai ni kina tentani ni anako pa ya yuwa desona. Kaya te be ni kira ke pontes. A iku na be ni install bukina. Yara kili bas taita para. Mama ko kore ke. Πάτε να γίνω τεντανίνι, ένα τεύρο είναι φόβο.
1: Εν, τερφώνια τεντανίνι, υποκίνη που είχα μιόν να νάμπα, εσύ ο ουόουάκια, ουόουάνουα τενουάουα. Εσύ ο τενουάκια, τα προτενούα, νινέουα νινέουα νινέουα. Και εσύ ο τενουάκια, το ουάνα βανούα, το ουάνα βανούα βανούα. Και email να έχουν esmoi@tendanini.com. Και timonpe@tendanini.com. Και καβάρα αναμάγα τεντανίνι, the best sport complex, on που είναι ένα μέιν, υπηκίνη πιού.
0: Εγώ να την κρύβασαι, τα ήταν παρά. Λόγι, ένα μετέρο από τεντανίνι, υπηκίνη πόγαμ, δεν είναι πάει να μακούρι, δεν τα έχω βαϊκά. Ω, δεν είναι πάει μια ανεμένα, δεν είναι τρίτα. Α, σε ξυγάγια, γιο ανέτα τεντέμ, με τη μεντάι.
1: Καμπράπο, χαμνετικη ρόι, με ηρώνα με η καμπάνα, τεντανίνι.

0: κύρωγα.
1: Για τα ουνά εικόνου, μα γιο που είναι παναρόι, λέτε. Ο είπον συγκυρώειρα με τα νερούαρα, μα είναι μην τέχανε που να μην άνε έτσιν τα νίνι.
0: Λίγο, κόκο είναι καμπαρά πρά, πατήρα, ανασύβησε στην όχι, τέχαν πάνε έτσιν τα νίνι.
1: Μα για άνε, χαχα ουν ρόι, πανταπούκι, κονικά ουρίνκου, ανασύβησε στην αναπροτάξεις, αμήλταν πάνε έτσιν τα νίνι. Έχει τα πιο αναχάχω με ανασέβεσης δεν τα νίνει η πουτήν που έκανε. Ανα electronics είναι αγαπητή να έχω. Λαρούν το γουάνα που είναι τα laptop, τα γεν printer, τα ink, keyboard με ανα mouse, protectors, ο άπες τυρίκη.
0: Όχι να πάρα, όχι δεν είδα, κόρραπα, δεν τα νίνει.
1: Σε έχει σιγά είμαι ένα σαν κορίκη. Για είναι πέτα γεν ink, ο τόνας η πουτήν να μη printer, να έχανε να έχω.
0: Ερμάνε, κόρραπα. Κούραπα, όχι αϊτό.
1: Σητήμε τώρα πέντε καπών αγώνα και σε φεκτήσει υποκίνη το μεμή με το Ιντερνετ. Όσοι υποκίνη με υποκίνη με WiFi και χανιμακίνη με WiFi, ο ανακάγα ανακό.
0: Όχι τα γουάμο, ακούω ένα καπέρα να κόπα τη ράδια και σε φεκτήσει.
1: Είμαι και σε φεκτήσει που είναι το γουάμα, ανα services στην Τανίνη. Ρε ετήμε το αγκαϊνουάκι, ο ανικαπών αγώνα. Υποκίνη το μεμή με το Ιντερνετ. Αγιο, αρε επένε που σένα, όνει πυρημάγα, όνει fast, ανα connection. Άρα έχω να πω να καχουαγουά, να έχω νόρια, να καπούα, να πω να έχω να και να πέχα χουαγουά, να τε πω είναι άνω. Σι που πω και να πέπω και ένα Wi-Fi installation και χανήμα και ένα Wi-Fi με ανακαγά να έχω.
0: Όχι είναι παρά, είναι σύρρης την ταινία γιου. Βαγιά, έχω να άλλο πέντου μέιλα να μην γίνει ένα νονάτε, έκα ακόγορο, λένε τα κασφικτήξ. Λέρα μάνε την ταινία με ένα κασφικτήξ.
1: Εν, ως που νγονάνε πέντου ταινία μη πάει και χαμταγγυλί με ηρώρα. Aki akia inanuri peira. Si bubo kina be bukin katume aki na mintane si Johan nam Starling kikana ko kapua mente tapo to wana.
0: Emmanuel lei.
1: Kapu ina kona be tayen solar systems o sukuna ane pe ni install i bukini ni kapeni.
0: Awa ima tayini kira tentani ni ana kopa ya yu ati sura. Kaya te bene kira ke puantes. Awa ikuna ane pe ni install i bukina. Yara kini bas taita para. Mama kukuraki. Πάτε να έχω την τανίνη, ένα τόρο είναι βόγο.
1: Εν, τα ρεπονία την τανίνη, η πουκίνη που είχα μειών να ανάμπα, εσούα βόβακια, βόβανουα βανουα τενουά άουα, εσούα τενουά άκια, τα προτενουά, μινέουα νιμέουα νιμέουα, και εσούα τενουά άκια, το γουάνα βανουα, το γουάνα βανουα βανουα, και email να έχουν estboy@tentanini.com και timonipe@tentanini.com και καώρα αναμάγα την τανίνη in the business sport complex όνει που είναι να μείνει η πηγήνη του.
0: Εγώ να την κρύβες, τα ήταν παρά. Λόγι, ανα μετέρω την τανίνη η πηγήνη που όχαμ, δεν να πάει να μάγουρι να πέχω γαϊκά. Ω, θέλω να πάει μια ανεμέγα, δεν να τερί τέκ. Ας έχεις την αγία, γιο να πετώνε με τρεις μεν τάι.
1: Καμπράπο, χαμνετικη ρόι, με ηρώνα με η καμπάνα, την τανίνη.